0: Κομματάρικη.
1: Γεια, καλά ώρα και... Μη χαρουκέ κουέ ώρα και...
0: Αι.
1: Καπόε. Αριάννα, και τι ρίτη κουέ γεύ.
2: Αι. What about us sing together?
1: Μαουατάχη. Okay, sure, girl. Okay, εγγαρή με τσιμάτα κουέ, ναι.
2: Αι.